σώποτα στείλαμε. Κι σέρνα μου ιόνα ειστολό κι τσί τεράχνει τάγκα. Μέρνα και με τη σαλή ο μεχτώ γομότια δε. Μάστε μισή.